Drop Dead, η Ολίβια Ροντρίγκο. Και τώρα αυτή που άνοιξε το δρόμο για όλες τις γυναίκες μετά από αυτήν και που βγήκε στη μακρινή δεκαετία του 80 και που έρχεται με το 15ο άλμπουμ της. Εμφανίστηκε δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Κοατσέλα και είναι ένα καινούργιο τραγούδι από τη Μαντόνα.

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Bring Your Love. Τώρα έχουμε ένα άλλο ντουέτο σχεδόν, Μασίν Γκαν Κέλλι με τον Φρεντ Ντέρστ από τους Limp Bizkit, Fix Your Face.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη έστειλε στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές νέα πρόταση για διαπραγμάτευση με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος η συμφωνία ή θα του συντρίψουμε, προειδοποίησε. Στο Λίβανο για ακόμη μια μέρα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης από ναρκοθέτηση σήμερα στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Τασνίμ και Φάρς. Το μήνυμα ότι οι χάρτινες τίγρες της Αμερικής δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις δικές τους βάσεις, πώς λοιπόν θα προστατεύσουν τους Αμερικανούς πιστούς της περιοχής, έστειλε ο ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπα Χαμενεΐ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάγκε. Την πολιτική βάση για τη σύγκληση των 3 ρευμάτων του προοδευτικού χώρου αποτελεί το μανιφέστο που δημοσιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλλει κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες που καταβάλουν τέλη στο Ιράν για τη διέλευση των στενών του Ορμούς. Τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα αύριο, με μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Air News Radio 105,8 στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε με απώλειες από τον χώρο της μουσικής. Έφυγε από τη ζωή ο Τόνι Γουίλσον, από τους τραγουδιστές και συνθέτες των τραγουδιών του συγκροτήματος Hot Chocolate, βρετανικό soul συγκρότημα. Ήταν δημιουργός ο Τόνι Γουίλσον με τον Έρολ Μπράουν. Το συγκρότημα αυτό από το 1970 μέχρι το 1984 για 15 χρόνια είχε κάθε χρόνο τουλάχιστον μία επιτυχία. Ακούμε λοιπόν μία από αυτές που έχει γράψει ο Τόνι Γουίλσον.

Αυτός έγραψε και το You Sexy Thing που απογειώθηκε με την ταινία εκείνη. Αυτός ήταν στους Hot Chocolate, βασικός όπως σας είπα. Το Brother Louie έγινε επιτυχία στην Αμερική από τους Stories. Στη Βρετανία όμως έγινε από τους Hot Chocolate. Αυτοί ήταν γνωστοί στην Ελλάδα γιατί οι δίσκοι τους έβγαιναν και είχαν απήχηση. Οι επόμενοι που ανήκουν στο χώρο του hip hop, αλλά βασικοί του hip hop της δεκαετίας του 90, είναι άγνωστοι σχεδόν. Το συγκρότημα λέγεται Digital Underground και έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο rapper του συγκροτήματος Cletus Mack. Δεν ήταν μόνο ένα από τα μέρη των Digital Underground σε μια συγκεκριμένη εποχή, ήταν και μέντορας του Tupac Shakur. Να μία από τις επιτυχίες των Digital Underground από το 93-94. Αυτοί είχαν μεγάλη μανία με τους Parliament και γι' αυτό έχουν κάνει sampling από Parliament.

Η Digital Underground, άγνωστη στην Ελλάδα αλλά από τα πολύ καλά συγκροτήματα. Ιστορικό συγκρότημα στις καλύτερες εποχές του hip hop που είναι δεκαετία 80-90, κυρίως 90. The Return of the Crazy One. Τώρα έχουμε μια τραγουδίστρια εντελώς αλλού. Η μουσική της από το hip hop το αμερικάνικο. Το όνομά της Beverly Martin. Έφυγε από τη ζωή προχθές. Η Beverly Martin ήταν Αγγλίδα μουσικός της folk. Είχε γεννηθεί το 47. Μόνο μερικά ονόματα θα σας πω με αυτά που έχει συνεργαστεί. Liv on Helm, Jimmy Page, Richard Thompson, Sandy Denny, Ραφ Μακτέλ και άλλους πολλούς. Θα την ακούσουμε σε μία συμμετοχή, ήταν και στα άλμπουμ του, σε κάποια από τα άλμπουμ του, με τον σύζυγό της, τον περίφημο John Martin. John Martin και Beverly Martin.

John και Beverly Martin. Μέχρι το τέλος θα σταθούμε σε έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Είναι 10 χρόνια περίπου που κυκλοφορεί δίσκους, που δεν είναι από αυτούς που έχουν αγαπηθεί όπως θα έπρεπε ίσως και στη χώρα μας από ένα συγκεκριμένο κοινό. Θα ακούσουμε τραγούδια του James Blake, Βρετανός, γεννημένος το 1988, στιχουργός, τραγουδιστής και παραγωγός δίσκων. Έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ, Death of Love.

ένα σύντομο αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που ανήκει σε αυτά που είναι καλά και χάνονται, εξαφανίζονται με τα εκατομμύρια καινούργια τραγούδια κάθε μέρα. James Blake, αυτό είναι από το τελευταίο του άλμπουμ. Για να ακούσουμε από το 6ο στούντιο άλμπουμ του που είχε βγει το 23. Το άλμπουμ λεγόταν Playing Robots into Heaven. Εμείς προσπαθήσαμε να ακουστεί στην εκπομπή μας από την πρώτη στιγμή, όταν έβγαλε το πρώτο άλμπουμ του, στην περασμένη δεκαετία.

Ο James Blake έχει πάρει πολλές διακρίσεις. Έχει κερδίσει Mercury Award στην Βρετανία και πάρα πολλά άλλα βραβεία. Σε αυτό το άλμπουμ τώρα που έρχεται και που ήταν το τέταρτο άλμπουμ του το 2019, συμμετέχει η Ροζαλία μεταξύ άλλων, ο Andre 3000 και ο Travis Scott.

Πάρα πολλά σαν γι' αυτό εξαφανίζονται και χάνονται στη χώρα μας, γιατί δεν υπάρχει η σωστή προβολή, η επιμονή και τα υπόλοιπα. Ευτυχώς που ο τύπος έχει αναγνωριστεί πάρα πολύ στην πατρίδα του. Ακούσατε Ροζαλία και τα λοιπά, συμμετέχει στο άλμπουμ. Ας πούμε, τώρα θα πάμε στο πρώτο του άλμπουμ που έβγαλε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει η Feist, αυτή η Καναδή ξεχωριστή μουσικός. Λέγεται The Limit to Your Love.

ο James Blake έχει κυκλοφορήσει 7 άλμπουμ από το 2011. Όλα έχουν διακριθεί, στη Βρετανία ιδιαίτερα, και ένα από αυτά πήρε το βραβείο Mercury, ενώ άλλα δύο ήταν υποψήφια. Το πιο σπουδαίο βραβείο στη Βρετανία για τη μουσική. Αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό μήνα και πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μερική υποχώρησε από την Τεχεράνη, λέει ναι σε διαπραγματεύσεις δίχως άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούς, ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγύησεις για τερματισμό επιθέσεων και χαλάρωση αποκλεισμού λιμανιών, δηλώνει έτοιμη να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, επιχειρώντας έτσι μερική σύγκληση με την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν επιφυλακτικές με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει θέλουν συμφωνία, αλλά απέχουμε ακόμα, τονίζοντας πως δεν είναι ικανοποιημένος. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι οι Πακιστανοί οι μεσολαβητές ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην βιαστεί σε στρατιωτική επιλογή, καθώς ενδέχεται να υπάρξει διπλωματική λύση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, είχε δηλώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας, Άννα Κέλλι. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί στο Πακιστάν την επόμενη εβδομάδα εφόσον η Ουάσιγκτον δείξει θετική στάση απέναντι στη νέα πρόταση. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Διατηρούμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε εκπρόσωπος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την Αμερικανική κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάνκε. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας, τόνισε. 14 ναρκοσυλλέκτες σκοτώθηκαν σήμερα στο βορειοδυτικό Ιράν και 2 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης από ναρκοθέτησης, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ και Φάρς. Μετά από εχθρικές αεροπορικές επιδρομές με χρήση βομβών διασποράς και νάρκες, ορισμένες περιοχές της επαρχίας Ζαντζάν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.200 εκταρίων γεωργικών εκτάσεων, γέμισαν με βόμβες, τόνισαν. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ που εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ωστόσο έχουν υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση Απαγόρευσης των Βομβών Διασποράς. Στη δημοσιότητα το κείμενο Μανιφέστο που έχει συνταχθεί υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Τσίπρα. Έμφαση δίνεται στη σύγκληση ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας, αναδεικνύοντας την συμπαράταξή του σε κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα για προοδευτική συμμαχία στα αριστερά του κέντρου. Χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, ασκώντας κριτική στο συγκεκριμένο μανιφέστο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το στολίσκο Global Summit Flotilla, επισημαίνεται ότι 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λεσιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, η ελληνική πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Summit Flotilla με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια αλλά και την προστασία τους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: ο καιρός.
1: Στην ανατολική χώρα σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τη νέα πρόταση του Ιράν την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει σε συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της εβδομάδας υπό την προϋπόθεση θετικής ανταπόκρισης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσον η Τεχεράνη μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε επιτρέποντας να προκύψει ξανά το ίδιο πρόβλημα. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, τονίζει. Παράλληλα, ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί. Η Ιρανική πρόταση προβλέπει εγκατάλειψη της απέτησης για άμεση άρση του αποκλεισμού και εισηγείται παράλληλες συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τερματισμό των εχθροπραξιών, άρση των περιορισμών και διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι οι Πακιστάνοι μεσολαβητές καλούν την Ουάσιγκτον να αποφύγει βεβαιασμένες στρατιωτικές επιλογές, εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική λύση. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε Ευρωπαίους συμμάχους, μεταξύ των οποίων Βρετανία, Πολωνία, Λιθουανία και Εσθονία, ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών οπλικών συστημάτων, καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα, σύμφωνα με τους Financial Times. Στο μεταξύ, εμφανή είναι τα αποτελέσματα του οικονομικού στραγγαλισμού στο Ιράν στην πραγματική οικονομία. Ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενέι απίφθινε έκκληση στις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. 14 ναρκοσυλλέκτες των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στο βόρειο-δυτικό Ιράν και 2 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάνκε, χαρακτήρισε την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου. Στη δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο «Μανιφέστο» που συνέταξε το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας με βασική στόχευση τη συγκρότηση προοδευτικής συμμαχίας. Το κείμενο αναδεικνύει τη σύγκληση της ριζοσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα για προοδευτική συμμαχία στα αριστερά του κέντρου. Κριτική άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, 176 πολίτες της Ευρώπης και τρίτων χωρών αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Όπως τονίζεται, υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, η ελληνική πολιτεία διαχειρίστηκε με υπευθυνότητα την επιχείρηση, με κύριο στόχο την ασφάλεια και την προστασία των επιβενόντων. Η Κούβα καταδίκασε ως παράνομες και καταχρηστικές τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Αβάνας εν μέσω αυξημένων διπλωματικών εντάσεων. Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση, ενώ περιλαμβάνουν και περιορισμούς που σχετίζονται με ζητήματα μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην Ανατολική χώρα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με παροδικές βροχοπτώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, η οποία δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει σε συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση θετικής ανταπόκρισης από τη ΣΥΠΑ. Η Ιρανική πρόταση προβλέπει εγκατάλειψη της απέτησης για άμεση άρση του αποκλεισμού. Εισηγείται παράλληλες συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι Πακιστανοί μεσολαβητές καλούν τη Ουάσιγκτον να αποφύγει βεβαιασμένες στρατιωτικές επιλογές, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική λύση. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει, επικαλούμενος την εντολή εκεχηρίας 2 εβδομάδων από τις 7 Απριλίου. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με το Σύνταγμα που απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου για παράταση στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν των 60 ημερών. Ωστόσο, από τη Φλόριντα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν πρόωρα και να προκύψει ξανά το ίδιο πρόβλημα σε 3 χρόνια. Στο μεταξύ, εμφανή είναι τα αποτελέσματα του οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν στην πραγματική οικονομία. Ο ανώτατος ηγέτης Μοντζάμπα Χαμενεΐ απίφθινε έκκληση στις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. 14 ναρκοσυλλέκτες των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στο βορειοδυτικό Ιράν και 2 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε Ευρωπαίους συμμαχούς, μεταξύ των οποίων Βρετανία, Πολωνία, Λιθουανία και Εστονία, ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών οπλικών συστημάτων, καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, εν μέσω έντασης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου Μπερτ Λάγκε χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου. Στη δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο «Μανιφέστο» που συντάχθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας με βασική στόχευση τη συγκρότηση προοδευτικής συμμαχίας. Το κείμενο αναδεικνύει τη σύγκληση της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα για προοδευτική συμμαχία στα αριστερά του κέντρου. Κριτική άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με ολιγαρχία της διαπλοκής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για το στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, 176 πολίτες της Ευρώπης και τρίτων χωρών αποβιβάστηκαν σε λιμάνι του Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Όπως τονίζεται, υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες η ελληνική πολιτεία διαχειρίστηκε με υπευθυνότητα την επιχείρηση με κύριο στόχο την ασφάλεια και την προστασία των επιβενόντων. Η Κούβα καταδίκασε ως παράνομες και καταχρηστικές τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Αβάνας, που στοχεύουν ξένες τράπεζες οι οποίες συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση, περιλαμβάνοντας και περιορισμούς σε ζητήματα μετανάστευσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές βροχοπτώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στην Αττική από 9 έως 15 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 14 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.